καλή. Να σου να σε τούτο του είπα να βανταβάσει. Να τέσσε τα ένα, ηλέτα τη πάπα. Επουλαβλάει τη Wings. Wish Choco Choco. 074-751-4932. Τέκελεν σου κουέντε σακού. Επουίσα παραντζόβα μουίνα. Κουσούκα ετζόνι. Είπα που είσαι λιμπόπο. Μαχάλα. Χαρμαρόβελα funeral services. I'll take the chance.